0: Ε, πάντρε, φραπακό.
1: Να κόμει ο μόνα πασί, πόνα νίνι ο κοτάτι, μα ο αμόνι να κόμει ο χασαλί.
0: Κλόντε λου και βακουένο.
1: Παιά να να μάνα μαγέλη, κάσι σοκί, πολύ με κοτρουμπλέ, για ngai.
0: Excellence, bonne aventure.